0: Ο Σαμπιριγκιά και κερακατάκατε κάμουν ούγκου άντε να με γορώ. Ακάγωνε full time. Μου δικαιρία αντώ.
1: Ενώ με μεγάμπο για μπέσα. Μεγάμπο για γουσάν και μωρά. Μπάτω η βαρόλη. Εγώ μου άγω.
2: Ποιον είναι γεμά. Πατάντζουλε θα κομμέν τέταρα οριάνγκο. Να έχω κοβίδιαν κύριε κομίου κρέκα κόντεβα. Ουεσχυρέγιαν και ρε πανάντουε. Ναι ρε βίρε να μοσούγκο άκου. Πέσα σιάκο η τίγκενιο και κουέα.
1: Με δάκορη το τίρε του άραδα μου γιο αναβαρεύαν είναι. Μου αγώγιο γουόν δεν μου αμοδένιο άντζημα μόση κούματα. Η κομισιά καβόα εγκαινιάντα η γυρή λιουαριέ καρλιά κύριμα. Φαντα Τζούνια δε κομμεντήτα αγουέτε και γαρά. Να και γολικύπω ακυπεκέ εντζέρου και ικέι. Οκυπέντα το σαμπούλε. Αγίγου σαν τζαμωρα να αγκεουασία αγκό. Του κακοκούντι ο Βορό. Μωρίγει το γουόν δε ουάμε δακόντε εγγυμα.
3: Ο Βορό είναι αυτή, leadership style. Νι έρθω μαγα μαοντουμά. Undo aguante o giangurani.
1: Ongibe tu aneke. Na we mwaro FM na medhago tu tira laga mugyo. Tondo tu menyaga igu tora. Na iko dama. Bas.